γιατί λάστα τον νύχλι άζε γιατί φάιρες γη τι νάσκο ή άζροκ άνσκο την ψκάκο ή άζε αντσέκ αδιάκο ή άζε νίκο ή αγιά τσιτάζα αν άτο ή ανάταν άταν τλέν